0: Μια Messi fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow league pro Ronaldo νόμο, η χαρμαωτέ μου, τη full team out player.
2: This man!
3: Λάμε και να είστε μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
0: Καρούτε!
3: Λόγω να μου φάτσου, να φίλοι της είπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρότο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
1: Κολε μόλ σκουάτ πιού, μπρεμ καλά βλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ το κατά.
4: Best Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team blue.

0: Remember, Dave Loyo is a welcome beta. You just need to lift him up volume no more. Paradise 98 FM, simply the best.
1: Με αμέσως fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
2: Του, πουτσίκαλ, πουτσίκαλ. Win blow league pro Ronaldo, νόμο, εχαρμαωτέ μου, τη full team out player.
3: This man!
4: Λάμε και νόης του μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
1: Καρούτε!
4: Λόγ νάμε πάτ τσούν, αφήμε τη σύ πάει τέκεν FIFA World Cup Spirit. Ήκαμ λο ρόν το πότ φυλά, ουέδεν πί, FIFA World Cup πάρε.
2: Κολε μόλ σκουάτ πιού, βρεμ καλά βλο favorite team πλοιού, μο σελεμπρέτε football το κατά.
0: Best Parade Flow, by winning big prizes. So come proud, more representative team πλοιού.

establishing on Paradise 19FM. Ο Ατσέφιφα Ολγα, 2026, το τηλεοπτικό μικρόφωνο του ΑΕΠ.